0: ιστορική.
1: Είτε οι φάνοι, οι αχουάρικα οι χωνέοι, είτε οι αρέρε, οι ουτσικαμεθέτου, οι ρατσαοί, μεύριόρα!